Ντυθήκαμε παιδιά και λέγαμε καμιά φορά εμείς δεν θα χωρίσουμε. Τρέχει!

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο.

0: κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με τον

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια. Πέτα. Πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα.

0: από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε. Αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη και καλό κουράγιο, καλή εργασία. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Να τις δούμε τώρα περιληπτικά, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από τις σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν και γενικότερα την καθημερινότητα των ίδιων των πολιτών. Πλοκάμια από τον ομό Ηλίας μέχρι Ξάνθη φέρεται ότι είχε εγκληματική οργάνωση με παράνομους μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, αυξημένα κρούσματα ρευματοκλοπών αντίκρισε και η Μεσσηνία, με αφορούμε βέβαια και τις τελευταίες συλλήψεις της αστυνομίας. Την ίδια ώρα πάντως έγιναν 5 νέες συλλήψεις και πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά σε βάρος του ΔΔΕ. Ζημιά η οποία όμως αποδίδεται για μία ακόμη φορά και κατανέμεται στις πλάτες των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς τις ρευματοσκλοπές τις πληρώνουν οι πολίτες και όχι το ίδιο το σύστημα. Το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό με ό,τι αυτό έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα τα προβλήματα που αφορούν τον αγροτικό κλάδο παραμένουν αμείωτα. Μείωση 30% στο δεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών πολιτών λαϊκών αγορών αναμένεται να ανακοινωθεί τα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αρκετοί πάγκοι λαϊκών αγορών στη Μεσσηνία παραμένουν άδειοι, ακόμα και όταν προκυρήσονται νέες άδειες. Η περιφέρεια Πελοποννήσου θέλει να αφήσει τουριστικό αποτύπωμα. Ωστόσο, η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει αυξήσει το τουριστικό της ρεύμα σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν πανελλαδικά, παρότι είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Δημιουργεί ένα ειδικό εργαλείο για την επισκεψιμότητα στην Πελοπόννησο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει όχημα για το μέλλον. Ανακοινώθηκε το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και το 7ο παιδικό πολιτιστικό φεστιβάλ Καλαμάτας. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι Ιούλιο και Αύγουστο και το επόμενο χρονικό διάστημα, δείχνοντας για μία ακόμη φορά ότι υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Πάντως, εκδηλώσεις πολιτισμού καταγράφονται και θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Να πάμε και σε άλλους τίτλους. Στο Δήμο της Μεσσηνίας εξέλιξη βρίσκονται έργα για την παράκαμψη στην περιοχή Νεοχωρίου. Πρόκειται για έργα σε παρεμβάσεις με μήκους συνολικό 2 χιλιόμετρων. Κατάργηση 3 σχολείων και 11 που υποβιβάζονται στη Μεσσηνία προκαλεί νέες αντιδράσεις με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς ερημώνει η ύπαιθρος του τόπου μας. Χαμένες και περιοχές της Τριφυλίας και της Πηλίας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σύλληψη 37χρονου από το Αβραμιού είχε αστυνομία για τηλεφώνημα για βόμβα σε γνωστή βιομηχανία της Μεσσηνίας. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και ήδη έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 8 με 9 κοντά σας στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες.

0: 95,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Όσο βρισκόμαστε τελευταίες μέρες του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, δυνατά και καθαρά, με πολλά ρεπορτάζ εδώ στο πρωινό δρομολόγιο, να μιλάμε και να λέμε την πραγματικότητα.

Φυσικά για καλοκαίρια θα μιλήσουμε, γιατί τα καλοκαίρια θα είναι και δύσκολο να δούμε, οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι και πολύ δύσκολοι. Λοιπόν, στο μέτωπο της οικονομίας, φίλοι και φίλες, στην Ελλάδα οι τράπεζες τις αυρίζουν. Υπερκέρδη τα οποία δεν φορολογούνται, όπως λένε κόμματα μέσα στη Βουλή. Το λένε και φορείς. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν το τραπεζικό σύστημα είναι βέβαια ανθεκτικό, λειτουργεί εις βάρος των ίδιων των πολιτών. Και το λέω αυτό γιατί ευτυχώς υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις, και ευτυχώς που υπάρχουν από τη Βουλή και την κυβέρνηση, αυτό είναι θετικό, να λέμε και τα θετικά, γιατί υπάρχει αναδρομικό ψαλίδι σε δόσεις και τέλος σε φουσκωμένους τόκους. Δεν είναι τόκοι, είναι και τα πανωτόκια στις τράπεζες. Αυτά δεν τα είπατε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Για τις μικρότερες μηνιαίες δόσεις, όσους έχουν πάρει σπίτι και αναδρομικό όφελος για δάνεια, που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη, ευτυχώς που υπήρχε και αυτός ο νόμος, με αναδρομική μείωση επιβάρησης για χιλιάδες οφειλέτες. Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφορά όλους αυτός ο νόμος Κατσέλη. Θα πρέπει να υπάρχει κούρεμα σε όλα τα τραπεζικά δάνεια. Κούρεμα δηλαδή σε όσους έχουν κόκκινα δάνεια. Και δεν είναι μόνο τα στεγαστικά. Υπάρχουν και δάνεια καταναλωτικά, τα οποία δεν ξέρω αν περιλαμβάνονται. Θα μας το πούν οι ειδικοί αυτό. Το ψάχνουμε. Γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις και βέβαια στην ίδια ώρα κατατέθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών που προσπαθούν να πάρουν ανάσα από τα δάνεια, από τους καθημερινούς λογαριασμούς και από τα χρέη, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται. Χρέη στην εφορία, χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, χρέη στις τράπεζες, χρέη ακόμα και στους δήμους. Μια Ελλάδα υπερχρεωμένη. Έτσι θα πάμε, όπως σας έλεγα χθες, με χέρια και πόδια στις κάλπες, ή τελικά θα ανταλλάξουμε όλα?

Λοιπόν, και ποιοι να πάνε διακοπές, ότι οι άνεργοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αρκετοί τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα και ξοδεύουν χρήματα στην

Λοιπόν, και θα πούμε περί οικονομίας. Οι τουρίστες λοιπόν προτιμούν τη χώρα μας, ξοδεύουν χρήματα. Βέβαια, έχουμε ήδη οι Ρώσοι τουρίστες και από την Ουκρανία που ερχόντουσαν παραδοσιακά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν τις τράπεζες χώρας ότι η χώρα έχει αυξημένο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι η χώρα έχει αυξημένο αριθμό τουριστών. Κάποια αύξηση είχαμε λίγο Απρίλιο και Μάιο, πάντως είναι γεγονός ότι καλά πάει εδώ και το αεροδρόμιο, θα σας πω μετά. Η μεγαλύτερη αύξηση είναι αυτή των Βρετανών τουριστών, οι οποίοι έχουν και κάποιο εισόδημα, όσοι έχουν να ξοδέψουν, γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έρθουν. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι προτιμούν τη χώρα μας. Οι Γερμανοί παραμένουν πρώτοι σε αριθμό λόγω του ήλιου της χώρας μας. Ενώ οι Αμερικανοί φαίνεται ότι ξοδεύουν τα περισσότερα, δηλαδή έχουν την υψηλότερη μέση δαπάνη αναταξιδιώτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, η Μεσσηνία έχει και Βρετανούς και Αμερικανούς και από διάφορες άλλες περιοχές και Ευρωπαίους. Ακόμα και οι Γερμανοί την προτιμούν στο προτιμήσεων. Μιλάω τώρα για τους Ευρωπαίους τουρίστες, εντάξει, και το πας συμπληρώνεται με τον εγχώριο τουρισμό.

εδώ καλοκαίρι, καυτό καλοκαίρι θα έχουμε και του χρόνου, γιατί μπαίνει από το 2027 νέο τέλος στα ακίνητα. Όλους τους φόρους τα έχουν φορτώσει τα ακίνητα. Κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως το υπολογίζετε. Είναι γεγονός ότι το χέρι στην τσέπη και οι ιδιοκτήτες, υπάρχουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα, θα ανοίξουν άρα και με τις νέες ρυθμίσεις. Και το θέμα είναι ότι δηλώνατε, θα δηλώνατε επακριβώς.

και εμείς χέρι με χέρι θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική ζωή της χώρας πώς θα εξελίσσεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς σε αυτή τη χώρα θα μπορούμε να βρούμε λίγο περισσότερο ουρανό, παρότι έχει ήλιο, και να έχουμε επιτέλους ελεύθερες παραλίες.

Βέβαια, όπως σας έλεγα, και η Μεσσηνία είναι ένας οικονομικός, τουριστικός προορισμός με γευσηγνωσία, αλλά είναι το γεγονός ότι όταν δεν υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα στους Έλληνες, και μιλάω περισσότερο για τις οικογένειες, το κόστος για οικογένειες είναι πολλαπλάσιο, είναι πολύ μεγάλο, το πρόβλημα διωγγώνεται. Για το τουρισμό, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε καθ' όλη διάρκεια και των επόμενων ημερών, οπότε να ευχηθούμε καλό κουράγιο και δύναμη με δροσιές, έτσι, από τις παραλίες. Free Power Radio. Listen now.

Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην έχουμε αυτούς τους ρυθμούς, να ξεκινήσουμε και τα πάνια. Πάντως πάνια κάνουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Είχαμε μια όμορφη εκδήλωση αγάπης με κοινωνικό μήνυμα. Σκυταλοδρομία αγάπης με κοινωνικό μήνυμα έδωσαν δεκάδες κολυμβητές, οι οποίοι κολύμβησαν 34 ώρες μεταξύ Πύλου και Καλαμάτας, στέλνοντας ότι το μήνυμα είμαστε θαλασσινός λαός και δεν το έχουμε αναδείξει όπως και όσο θα έπρεπε. Χαρά στο κουράγιο τους, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε αυτή τη σκυταλοδρομή αγάπης από την Πύλο μέχρι την Καλαμάτα κολυμβώντας, είναι νομίζω και ρεκόρ. Κατά τα άλλα, φίλοι και φίλες, θα σας πω για τα σχολεία σήμερα. Αρχίζουν και συρρυκνώνονται. Θα τα πω σε λίγο αυτά, γιατί έχουμε σημαντικό θέμα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένας καλαματιανός, ο Δημήτρης Φαλιρέας, είναι χρυσός, ο οποίος πήγε στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στη Σερβία και βρίσκεται στον Προμηθέα Πατρών. Μπράβο! Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν αξία μεγάλη όταν ακούμε κάποια τέτοια πράγματα. Και κατά τα άλλα, ξεκίνησε η δακοκτονία στη Μεσσηνία. Η επιπτώση κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια της Μεσσηνίας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ, θα τα πούμε αύριο, όπου απαιτείται στρατηγική και υποδομές για αυτό το σημαντικό θέμα και εμείς να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Πολλοί εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες, σας το έχω πει ήδη από χθες. Και όχι μόνο τις εγκαταλείπουν, και οι νέοι που ξεκινούν να κάνουν κάτι, τα εγκαταλείπουν γιατί πλέον το κόστος είναι μεγάλο. Και φυσικά μέσα όλα αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν και το κόστος διαβίωσης, ζωής, φορολογίας και όλα τα υπόλοιπα.

δεύτερο μέρος θα ακούσουμε ρεπορτάζ για την Καλαμάτα που διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ασφαλέστερη αλλά και την πιο δροσερή διαδρομές στους δρόμους Καλαμάτας. Για να το πετύχουν αυτό όμως χρειάζονται πολλά. Συνεδρίασε η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή, έχω ηχητικό ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Και γιατί έχει σημασία και όχι μόνο για τους πολίτες της Καλαμάτας αλλά και για τους επισκέπτες. Όσοι ερχόμαστε.

Βέβαια, για κάποιους δεν έρχεται καλοκαίρι, δεν μπορώ να πάμε διακοπές και Έλληνες. Πού να πρώτο πας. Πάμε να δω μια εικόνα στους Δήμους και θα καταλήξω με τα σχολεία που κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Στην Ιχαλία, μια καλή μέρα. Περάστε με λίγα καλά. Δόθηκε παράθεση ως τέλος Ιουλίου για το έργο ανάπλασης κοινόχρησης του χώρου. Ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα για την περιοχή. Πρέπει να γίνονται αναπλάσεις και χρειάζεται. Κατάλληλα σας είπα για τη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών εδώ στην Καλαμάτα. Ξεκίνησε και η δακοκτονία, οι πρώτοι ψεκασμοί στο νομό. Άρχισαν οι πρώτοι ψεκασμοί και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Να σου πω, ήδη η ΔΑΟΚ Μεσσηνιάς μιλάει και για τους ψεκασμούς που έγιναν χθες Χράνο, Κορώνη, Λέικα και στη δημοτική περιοχή της Καλαμάτας, ενώ σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν σε περιοχές Καλαμάτας και εδώ στην περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου. Βέβαια, κατά τα άλλα, έχουμε και μια παρέμβαση Ένωσης Μεσσηνίας. Στην κυβέρνηση έστειλε επιστολή, ζητά προστασία του ελαιολάδου και ελιάς Καλαμών στην αγορά της Αυστραλίας. Στην αγορά της Αυστραλίας έχουμε και πολλούς Έλληνες και Μεσσήνιους, παρακαλώ, και Πελοποννήσιους.

Ναι, καλημέρα στην Τριφυλία, στην Κυπαρισσία, αναβίωση στην Άνω, όμορφη Άνω πόλη. Το έθιμο με τις φωτιές, το Ιγιάννη του Ριγανά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία.

Θα πάμε τώρα και στο θέμα των σχολείων, φίλοι και φίλες που βάζουν λουκέτα. 11 σχολεία υποβιβάζονται στη Μεσσηνία. Όλα υποβιβάζει τη Μεσσηνία και το Αθηνοκεντρικό Κράτος Αθήνας δεν τα βλέπει. 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Συγχωνεύονται 82 σχολεία. Δραματική δηλαδή η συρρήκνωση του δυναμικού, του μαθητικού δυναμικού, που δείχνει ένα ακόμα ηχηρό καμπανάκι στους αρμόδιους, που δεν μιλάνε για αποκέντρωση πλέον, το ξέχασαν αυτή την καραμέλα, ενώ η Πέθρος ερημώνει. Να σας πω ότι 3 σχολεία καταργούνται και μάλιστα η Τριφυλία είναι χαμένη. Το νηπιαγωγείο πύργου Τριφυλίας, τα δημοτικά σχολεία πύργου Τριφυλίας επίσης και Καλυθέα Πηλίας. Έτσι, οριστικά χωρίς σχολεία μένει ο πύργος Τριφυλίας. Να τους χαιρόμαστε. Ταυτόχρονα υποβιβάζονται δημοτικά σχολεία στη Θουρία, στο Πλατή, στο Κοπανάκι, στο Κάμπο Δυτικής Μάνης, στην όμορφη Μερόπη, στη Βαλίρα, στο Αριστομένη, στο Μελιγαλά. Υποβιβάζεται και το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Κυπαρισίας, το Ιστορικό Σχολείο. Τροπή. Το έκτο δημοτικό και 13ο της Καλαμάτας. Ακόμα και στην Καλαμάτα. Καταργούνται τα σχολεία λοιπόν γιατί συρρυκνώνονται και οι προϋπολογισμοί. Και η κυβέρνηση δεν αυξάνει τις δαπάνες για την παιδεία. Ούτε για την υγεία. Είμαστε κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι μελέτες στα ευρωπαϊκά. Η Eurostat το λέει. Ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει για υγεία και εκπαίδευση όσα ξοδεύουν κατά μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και μετά επιμένετε εσείς να χτυπάτε παλαμάκια, φίλοι και φίλες. Ναι, να χτυπήσω παλαμάκια. Παλαμάκια με αυτά τα χάρια και τα σχολεία που ερημώνουν. Εμείς θα τα λέμε εδώ. Και χτυπήστε τα παλαμάκια, φίλοι και φίλες, για το χάλι μας. Τι να πω. Άντε να ολοκληρώσω το πρώτο μέρος, μην πω και περισσότερα, γιατί πρωί πρέπει να τα λέμε λαϊκά. Εδώ θα τα λέμε λαϊκά. Γιατί είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Όταν κλείνουν σχολεία ερημώνουν και τα χωριά. Όταν ερημώνουν τα χωριά ερημώνεται η Πέθρος. Και μετά έχουμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εγώ τα λέω για όλους από την εκπομπή μας. Αθηνοκεντρικό κράτος, πέρα από την Αθήνα δεν υπάρχει Ελλάδα. Και εσείς παλαμάκια. Καλημέρα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας

0: βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Και είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να τα λέμε δυνατά και καθαρά, στη δουλειά και στον αγώνα. Όχι, βάλτε μου αυτό το τραγούδι παρακαλώ, στη δουλειά και στον αγώνα, γιατί τον ιδρώτα δεν τον υπολογίζουν οι πολιτικοί μας, που γίνονται πιο πλούσιοι από τα πόθεν και τα έσχες και το ένα σκάδαλο πίσω από το άλλο. Στα θέματα τεχνολογίας, γιατί μετά θα πάω και σε ρεπορτάζ, πολύ απλά να σας πω από το freetr.gr ότι τελικά λειτουργίες που βλέπουμε στο iOS, το iPhone, τα έχουμε και στα Android, τελικά τα κινητά μας γίνονται πιο έξυπνα, έχουν σωματωθεί οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Α, και η Ελλάδα ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό γιατί φαίνεται ότι θα μπει και ως μάθημα στα σχολεία. Στην Ελλάδα που δεν έχουμε νοημοσύνη, θέλουμε τεχνητή νοημοσύνη για να σκεφτόμαστε. Και κάποια στιγμή λένε, μάλιστα διάβασα και στον Ευρωπαϊκό Τύπο, ότι οι ειδικοί ανησυχούν ότι θα είναι τόσο ισχυρή η τεχνητή νοημοσύνη που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει κυβερνήσεις, λέει σε λίγο. Λέει, δεν βρισκόμαστε χρόνια μπροστά σε αυτό, είναι θέμα μηνών. Κάτι ανησυχούν. Όταν λένε βάζει κατεβάζει κυβερνήσεις, τι γίνεται βρε παιδιά, το διαβάσαμε, το είπε και το Reuters αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα εμείς στη δουλειά και στον αγώνα.

Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μου βάλετε εκείνο το τραγουδάκι στη Μασχολή, το βρήκατε, που λέει «Άσε να παίρνω στη Βουλή τις αποφάσεις. Εμείς ψηφίζουμε αγάπη». Φίλοι και φίλες, αυτό θα κάνουμε τελικά και θα πω και σ' άλλα μία.

Λοιπόν, νομίζετε μας αγαπούν όταν μας βλέπουν για ψήφους, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πολεοδομίες, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, γιατί είναι στην κορυφή της διαφθοράς. Και μάλιστα διαχρονικό το πρόβλημα, μετά το κτηματολόγιο. Υπάρχει σχέδιο μεταφοράς στο κτηματολόγιο της πολεοδομίας, παρά ότι υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και από την πλευρά των Δήμων. Το θέμα είναι να μπουν όλα σε μία τάξη. Γιατί δεν μπορεί το ένα να σκάει πίσω από το άλλο. Και τελικά θα πρέπει, όπως είπαμε, το κράτος να γίνει κράτος. Έτσι. Βέβαια θα μου πείτε κράτος, όταν βλέπουμε ήδη και πολλά πράγματα και στην Ευρώπη να συμβαίνουν. Δεν θα πω για την πολιτική, θα πω για τις συντάξεις, όπου η Γερμανία τελικά μιλά για σύνταξη στα 70. Να, στα 70. Μήνυμα στέλνει σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε εδώ λέει θα ανοίξει συζήτηση το 2030. Αλλά μη σας κάσει και μετά τις εκλογές. Άλλο θα ψηφίσετε και θα σας κάσει και μετά τις εκλογές. Προσέξτε το. Γιατί όλα στην Ελλάδα, όταν φύγεις από την κάλπη, ουδένα λάθος αναγνωρίζεται μετά. Τι ψήφισες, ψήφισες. Λοιπόν, και κατά τα άλλα, στη Βουλή έχουμε, λέει, διαφωνίες εκεί βουλευτών για την εξαετή θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας. Σοβαρό θέμα αυτό. Εδώ έχει ο κόσμος τα σοβαρά να αντιμετωπίσει και με τι ασχολούμαστε. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, περισσότερα πράγματα θα πούμε σε λίγο. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλοκαίρι είναι. Πρώτα απ' όλα εμείς και η αγάπη. Δεν μένει και τίποτα άλλο σε αυτό το τόπο.

0: Ωραίο τραγουδάκι έβαλε η κυβέρνηση, ζουχανάκι τραγουδάκι. Μας λέει ποιοι πρέπει να ήταν στην κυβέρνηση, οι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Και όχι οι πρωτοκλασσάτοι, οι άριστοι και αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα. Έχει δίκιο. Τραγουδάκι. Φιερωμένο.
1: Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει

Ωραία θα λες το τραγουδάκι αυτό, πάντα επίκαιρο ο συνολωμάτος μου. Και πάμε, θα ακούσουμε και ρεπορταζάκι σε λίγο για να δούμε και εξελίξεις από σημαντικά θεματάκια. Να σου πω ένα αθλητικό νέο, η Καλαμάτα επιτέλους, η ομάδα της Καλαμάτας μας εξασφάλισε αδειοδότηση για τη Super League 1. Πέρασε από 40 κύματα, την ταλαιπώρησαν για την αγωνιστική περίοδο μέσα από την ΕΠΟ. Τελικά έγινε η απαραίτητη διαδικασία ώστε τελεσφόρησε και θετικά και αυτό το θέμα. Άντε να απολαύσουμε μεγάλες ομάδες εδώ στην Καλαμάτα. Πριν πάω στο ρεπορταζάκι να σας πω και κάποια σημαντικά νέα από ολόκληρο το νομό. Τα 5 επιμελητήρια της Πελοποννήσου διεκδικούν αναπτυξιακό χάρτη στα Μωριά και το λένε γιατί πρέπει να γίνονται πράξη. Να δούμε, θα τους ακούσουν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πω μια καλημέρα στην Τριφυλία. Στην Τριφυλία η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα κονδύλια για τη συντήρηση πάρκων και πλατιών. Τουλάχιστον έχει πάρκα και πλατεία στην Τριφυλία και αυτό είναι θετικό να το πούμε. Επίσης, ξενώνα άμεσης φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας πρότεινε η ομάδα γυναικών Τριφυλίας. Μεγάλο το θέμα με αφορμή και την πρόσφατη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια σημαντική πρόταση που νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να εισακουστεί. Και κατά τα άλλα συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποίησεις δικηγόροι εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας, ότι και τα πράγματα είναι σημαντικά.

Επειδή είμαστε λίγο για να δραστούμε, πάμε σε κάτι ενδιαφέρον. Μια χρηματοδότηση διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Η πρόταση λέγεται Coolscape Καλαμάτα. Τι είναι αυτό το έργο? Θα είναι μια δημοτική υπηρεσία αστικής θερμότητας. Θα υπάρχει εφαρμογή και στο κινητό, ελπίζω, η οποία θα ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν το επόμενο χρονικό διάστημα πιο δροσερές διαδρομές στις ημέρες του καύσωνα. Δηλαδή θα υπάρχουν αισθητήρες θερμικής άνεσης και σημεία μέτρησης θερμοκρασίας σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο δροσιάς, στο οποίο μπορεί να βοηθήσουν και τα πάρκα τσέπης ή τα αστικά πάρκα που υπάρχουν στην Καλαμάτα, αλλά και οι διάδρομοι θαλάσσιας αύρας. Η εφαρμογή αφορά από το λιμάνι Καλαμάτας μέχρι το ιστορικό κέντρο και το ανατολικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγηση. Στόχος είναι να υπάρχουν πράσινες και σκιασμένες υποδομές, ψυχρά υλικά, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αυτό υπόθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, θα ακούσουμε τώρα ηχητικό απόσπασμα, ψηφιακό δίδυμο και συμμετοχική διακυβέρνηση για την προοπτική διαχείριση της θερμικής έκθεσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Δημοτική Επιτροπή, για μήπως και δοστούμε λίγο. Λοιπόν.

0: Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, εδώ να πούμε ακριβώς όπως το τοποθέτησε ο Δήμαρχος στην προηγούμενη τοποθέτηση. Εδώ σχεδιάσαμε την πρόταση από την αρχή. Ήμασταν εμείς που συντονίσαμε την πρόταση, βρήκαμε εμείς τους εταίρους. Είναι μια πρόταση που μας απασχολούσε πάρα πολύ γιατί κατευθύνονται στις πόλεις και όχι τόσο σε πανεπιστημιακά και ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και βέβαια θέλει την τεχνολογία και την καινοτομία μέσα. Στην περιγραφή αυτή της πρότασης, στον πυρήνα είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Εδώ η λογική που χτίστηκε η πρόταση είναι πρώτον να διασυνδέσουμε δύο πολύ μεγάλα πάρκα πρασίνου που έχουμε στην περιοχή μας, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και το Ποπάρκο που υπάρχει στην Ανατολική Πόλη στην Τέντα, και παράλληλα να εκμεταλλευτούμε την απόγειο θαλασσινή άβρα που έχουμε δύο στους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο ιδίως σε παράκτητες περιοχές. Άμα δείτε, όλη η πρόταση έχει στηθεί, σας έχουμε βάλει και ένα σχεδιάγραμμα στο τέλος της εισήγησης. Η επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος αυτού είναι από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, από τον κύριο Κώστα Καρτάλη και την κυρία Σιμακοπούλου. Είναι αυθεντίες στο θέμα της αστικής θερμικής νησίδας. Συνεργάτες μας είναι συνεργάτες που επέλεξε όλους ένας και ένας ο Δήμος Καλαμάτας. Είναι η Sustainable Development Engineering που έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία με οριμάσεις, μελέτες στο Πνευματικό Κέντρο και ύστερα στο Ζουμπούλιο και αλλού. Local AI που είναι η μοναδική εταιρεία που υπάρχει και ασχολείται με την τεχνολογία και το AI και έχει βάση στην Καλαμάτα από τον Κώστα Βλαχοδημητρόπουλο και τον γιο του τον Γιώργο. Είναι η Βασιλάκου η Μαρία, η πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης, η οποία έχει φτιάξει μια συμβουλευτική εταιρεία, έχει εμπλοκή άμεσα πολιτών και από τη Βιέννη.
1: Αλλά έχει και καθοριστικό ρόλο.
0: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στα κλιματικά συμβόλαια όλων των ελληνικών πόλεων και ιδίως της Καλαμάτας. Είναι η InfraResity του συνεργάτη μας του Άγγελου Κουχρόνη, του Δήμου, και επίσης έχουμε βάλει και το δίκτυο κλιμανέτ των ελληνικών πόλεων. Αυτό που θα κάνουν είναι θα αντιμετωπίσουν μέσα από αυτή τη διαδρομή που θα γίνει τα πιο θερμά και ευάλωτα σημεία, άρα θα γίνει μια χαρτογράφηση της αστικής θερμικής νησίδας. Θα δημιουργηθεί ένα συνεχές δίκτυο δροσιάς περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων παρεμβάσεων. Θα έχει πρότυπες στάσεις λεωφορείου, πρότυπα στέγαστρα. Θα δούμε δηλαδή και ορετά αποτελέσματα σε αυτή την άειλη συνήθως, όπως λέει πρώτος ο κ. Καμερινός. Θα περιλαμβάνει περισσότερα σκιά και φύταση. Θα υπάρχουν βέβαια αισθητήρες, ψηφιακή καθοδήγηση και παράλληλα όλο αυτό το υλικό θα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και την περιβάλλοντος και την πολυδομία και τη κοινωνική πολιτική και του τουρισμού και τη ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και το αυτοτελές γραφείο πολιτικής προστασίας, ώστε να έχουν κοινά δεδομένα για τις ημέρες ακραία ζέστης, με προτεραιότητα πάντα στους ηλικιωμένους, στα παιδιά και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους. Η συνολική περίοδος είναι από τις 1 12 του 26 μέχρι τις 31 5 του 29. Είναι 24 μήνες υλοποίησης. Ο ανώτερος επιλέξης προϋπολογισμός είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ αναλογεί καθαρά στο Δήμο Καλαμάτας.
1: Και για λοιπόν, με το 1 εκατομμύριο τι θα γίνει. Εγώ θετικά θα ψηφίσω. Σας το λέω προκαταβολικά.
0: Το ζήτημα... Το ζήτημα... Το ζήτημα...
1: Ναι, εντάξει. Αλλά να δούμε και τι θα γίνει όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό που θα κατοικεί ας πούμε στη Γάλη θα επωφεληθεί από την θερμική νησίδα, από την παρέμβαση για θερμική νησίδα που θα γίνει. Δείτε ενδεχομένως, λέω τώρα, ή στην
2: Ελλάδα.
1: Είναι προφανώς. Δηλαδή, ας δώσουμε όμως τη σωστή διάσταση.
3: Απλά είναι όλα πολύ ωραία να τα λέμε, αλλά στην πράξη ποιο είναι το αποτέλεσμα, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Και δεν κάνουμε, δεν προσπαθούμε να τα μηδενίσουμε όλα. Απλά στην πράξη. Δεν είναι έτσι.
0: Μου επιτρέπετε να πω κάτι, ναι. Συγγνώμη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, έχετε βρεθεί στο κέντρο της πλατείας καλοκαίρι?
3: Ναι.
0: Πώς νιώθετε καλά? Ωραία. Όταν έγινε λοιπόν η ανάπλαση που λέγαμε τότε, το θυμάται ο κύριος Βασίλης, για τη βιώσιμη και τη διαβούλευση της δεσίων της αστικής ανάπτυξης, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ψυχρά υλικά. Γιατί τότε δεν είχαν χρησιμοποιηθεί? Γιατί αν τότε δεν κάναμε αυτή την κουβέντα, τώρα δεν θα χρειαζόμασταν να κάνουμε παρεμβάσεις. Αν σταθείτε καλοκαιρινή μήνα ακριβώς στο κέντρο της πλατείας και στη διαδρομή που υπάρχει ο ποδηλατόδρομος στα 20 μέτρα πιο εκεί, κάτω από το δέντρο, θα διαπιστώσετε μια τεράστια διαφορά θερμοκρασίας. Μισό λεπτό. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εντελώς καινούργιο μοντέλο. Το η έννοια της απόγειας αύρας, σας αφήσω και το Βασίλη, γιατί έχουμε κάνει το ίδιο με τα πτυχία που πιθανότατα αυτό θα σου πει. Έχουμε ένα φοβερό φυσικό φαινόμενο, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Η απόγειος αύρα, η ρύθμιση θερμοκρασίας, αυτό το αεράκι που έρχεται τις βραδινές ώρες, εισχωρεί μέσα στο οικιστικό συγκρότημα κατά 1,5 χιλιόμετρο. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Μετρούμενο από τον κύριο Κατάλη, έτσι. Εδώ δεν ερχόμαστε να ξοδέψουμε χρήματα, εδώ ερχόμαστε να εκμεταλλευτούμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της πόλης, που έχουμε μεγάλους δρόμους ώστε εισχωρεί αυτό το αεράκι, που δεν έχουμε και πρέπει να βάλουμε δέντρα ώστε να βοηθήσει την εισχώρηση ακόμα περισσότερο. Έχουμε δηλαδή μια επιστημονική προσέγγιση για ένα φαινόμενο που το έχει πολύ πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει ασχοληθεί σε ευρωπαϊκή βιβλιογραφία κανένας. Είναι συγκλονιστικό. Δεν θα βρείτε καμία αναφορά σε Green City, αυτό που γίνεται σε αυτήν την πρόταση. Προφανώς δεν λέω ότι θα ληφθούν όλα. Η διαδρομή μας θα είναι από το πάρκο μέχρι την άλλη. Προφανώς, μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και θα το δούμε και στις υπόλοιπες προτάσεις. Όμως είναι ένα φαινόμενο που το δούμε όλοι. Πιο απτό από αυτό το φαινόμενο, το να νιώθει κάποιος υπερβολική ζέστη στην κεντρική.
2: Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ την καταιγίδα και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

Υποπάω στις κινητές αστυνομικές μονάδες, φίλοι και φίλες, όπου σήμερα το πρωί θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Ξοχωρίσα, Ιδόνια, Καστάνια, στην πανέμορφη Μάνη. Εκεί διαδρομές έχει και ίσκιο, έχει και θρωσιά η Μάνη, Καργεβούνια, Μιλία, Πλάτσα, Νομιτσί, Θαλάμες, Λαγκάδα και στον Άγιο Νίκονα. Εκεί γίνονται και εκδηλώσεις.

Λοιπόν, και εμείς θα προσπαθήσουμε τον καιρό. Καλός ο καιρός. Θα μας εγκαταλείψει ο Ιούνιος από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στη Μεσσηνία 2 μποφόρ μέχρι 3 μποφόρ νότιοι άνεμοι. 30-45% υγρασία. Άρα δεν θα έχουμε καθόλου προβλήματα. Τουλάχιστον έτσι θα κυλήσει και στο τέλος της εβδομάδας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Αύριο θα τα πούμε δυνατά και καθαρά. Σε μια Ελλάδα που θέλει να πάει διακοπές και μισή Ελλήνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους. Αυτό δυστυχώς δεν είναι καθόλου, μα καθόλου θετική εξέλιξη. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα όλα νομίζουμε ότι βγαίνουν μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα και μέσα από το αθηνοκεντρικό κράτος που δυστυχώς στραγγίζει την ελληνική περιφέρεια. Τα λέμε εδώ δυνατά και καθαρά.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κιτρινόμαυρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτη με το Τριφύλι.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση.

0: τηλέφωνο 2721 022 541.
1: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
2: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722 041 435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 2722 025 487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 096 828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 028 741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου.

0: Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

ρωτάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Δασμοί σε Τέμου και Σέιν, 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό προϊόν, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 12.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25-487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5.
9: Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο.

0: κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
1: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
3: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27-21-11-21-87. Παλμός FM 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα, έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
12: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.

0: Λήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρώτην ως αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2+1 έτοιμη το τριφύλι.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκι, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκι, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η κιτρινόμαυρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτη με το τριφύλι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
8: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιόνο, νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
7: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στους 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους χειρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αόου, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβει.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους υπέταξε τη Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τις Αϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλοι της Τωρίνο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζε Λουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό στόπερ να έχει αποδεχθεί την πρόταση του δικέφαλου.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον.

0: αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύφας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύφας. Κορυφαία επιλογή.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Πάλι Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
2: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους.

0: ηλεκτρικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τόπ επιλογές σε τόπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Ένας 15χρονος είναι τελικός το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, όπως προέκυψε μετά την ταυτοποίηση της σωρού του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για παιδί 17 ετών. Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν το βράδυ της Τετάρτης. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή Περίπολος με τον

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω, ρε. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης.

0: ασφαλιστών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Τάκι, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
2: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
1: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
2: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
1: Α, Τάκι, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
0: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
0: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
0: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις παλμό? Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους υπέταξε τη Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλοι της Τωρίνο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτζε Λουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό στόπερ να έχει αποδεχθεί την πρόταση του δικέφαλου.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
1: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ, Θεέ μου, τι πάθαμε?
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Σάρις, τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Σάρις, επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

Το παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

γουστάρει. Μα δεν περνώ και χαπάρι, η καρδιά μου σε γουστάρει. Καψουρευτικά, σφίξε με και αγκαλιάσέ με και φυλάκια χορτάσέ με όσο θες βασανιστά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.